我觉得跟说还跟那温室个别没跟几说呀。那我只是个问几时啊？那我只是几时个说我为啥个比说？你说前段子农民你是的那个多些只那只是有只打算。我嘛只是没跟几说，温室个个跟你说的，我为他妈的个不是个要立多大个火，那哪会打完就一直在他们黑屋。Και μ' αγγίσει τη σιγά τη γνώπη, τα γνώση και μ' αγγίσει το μπάτσμον, να έχω το μπάτσμον και με το μπάτσμον, και μ' αγγίσει το μπάτσμον, να γνωρίζω τη μπέτα μου. Ουτσι μ' αγγίσει το μπέτα μου, τη γη, η μ' εδώ, έχω να βάει η Kelly Back, έχω να βάει η ουδή τη τσέγια ακουσάσνη, έχω την δεύτερη, η Mohawk, η τσκάνε σου, έχω η τη σπιτό σου, αμπιτσιονίου για, έχω συγκαδίτη για Fire Loom Creation.那哪会是哪个那个？这个也都是大的呀。那个那外还这边多个子，还有哪个那？那个那也有闽南说，是个地道。那个那地道在 Montreal 个，那个地道在个在，还有咩个？那个那个外这边多个还有，还是有哪个那？起码个 Marcel Habichak， 那个那个这边多个呀，乌台还。我太个是不个个都是用 snow snowshoes， 那个都打过是几个，个我为他妈几个，但还会是不个用 snow snowshoes 在 Quebec， 个我个是真黑皮个，就是个，哎呀黑皮啊，是黑皮个就白多个，但还会地铁我也用去看个，个 snow snowshoes 在 Quebec， 个个是怎么个，我只个。